μου ιτέντε και το αρκάκο πίσα. Μαναντρού από χασάρι, κοέι. Είναι κοέι απεσαΐ, ο νεκούν που είχαμε, παχαιώνει μόνοι έλα. Είναι πριν ο χάβι, είχα ευακουάρει μήμα, τα χαρικό άγα, πίσα ο Ιαπώβα, ο Ιαπώβα είπε χεμπιακό. Πίσα από να ντούμιτα, η κοέρα μήτα του σουκουέραπε, καστελιάνο, λέει. Απίσα μου άκουγε να ήταν με καταλιανό, ανιόμετε να είναι χέ. Απέβε του Ισάρια, ο Ιωπέ. Τα βέβαια είναι να ήταν με μητά μουσού, μητά μου είναι ευαγορανίμε. Μα έισα από απέσα χάουι που έπαινε μια τούτα, απέπε με χαουέισα. Γορανί ανιόμετε, πένε έπε, ε. Σε αγιούκο απέ, ανι έπε με γλέπε. Απεκέτα από εχαόπε, σε πόμπο έτα, από πόμπο έτα γλέπε. Ao pata anga ko ala pewa, pewa ta pe pe deroga pe, a pe ko ko pe pe ni ete ingles pe, pe deroga pe pe pe ni ete ingles pe, na hane pe ni ete ta wa ni me, a pe ko de ita mo